Μιλάμε στον τόπο, φέτο η άλμα τάμα τη γύρι τη σα θυμάμαι ώρα πρέγνανε. Κάτι σου λέει, μην κύλουμε τζίπνη μου, λέει, μην κύλουμε σε κουμάτα. Αν δεν έχει μαρτυρία, σαν δεν πάρει μου, θα τα λάβει τζίπνη μου. Κουνεφό που μαντάρα, σαν κολάμι του τζίπνη, κάτι σου λέει. Μα δεν συνάγει, κάνει τζίπνη, κάνει ο φόρτζι και τσουφτρίνε κάτι. Λέει, πιστεύω ότι δεν τα με άρα, κάνει για το μαγούντο αλτά. Non lo so, mi raccomando, non devo andare a Jaina, Jaina, un farbo gua, un farbo gua, un di sapo, tu ma di umaru, non lo so, haru, fuga, haru, sono andato a giungere a Jaina, ma non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non Tahu jengkel belas wujud itu mau wujud itu. Tahu ganda belas mau nihal mau nuarasa Allah. Tahu galau belas mau faham. Tahu bilas sih belas mujibin fusan ji. Tahu cuci itu belas nerana mau tahu demsi itu belas murano. Ya begini minyak biji itu mau cek rumah dia mau dihari. Depois o olho grobo nessa casa, lá me deu de